Άρχοντι το Βάσκο Πεδρότη και εγώ στην κρόστη βρολό. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Χρειάζεται και χάχουρα και βάχουρα στα χελέσκη βρολό. Πα-πα-πα-πα-πα-πα. Χωρίς μπατζίκα σου καγούλα φάστα για γαρότια βρολό. Βρολό, για, βρολό, για. Μέρα τάτα μου σπέρ μεχρμάν χε. Μέρε μου με τα δική ζαμάν χε. Μέρε χάτ με σόνε κι καμάν χε. Jo bhi mere aage aayega mukt mein jute